0: ημέουμι ρεπρέσα το Ισαβέβα απτέπεκο Λατινοαμέρικα πε. Το Ισαϊτερεΐνικο για κακουά ανιακουά ονιμακινισάρε χεαέ. Θα ουπέβα ονιμπά από καγουέρου πι αρακουέπε χαπιχαρέπε. Πέισανια μύχι αιντέρεχε για γουερογυρά ουπέ υδροελέκτρικα το Ισαβέβα κοδημοκράσια ριδεπίπε. Ιγκεπή πονάρε ήγια γουερομαντουά για συνετά κόιντε ονιμοϊχάχε τα εγουαϊκέρε ονιεποχανοουκά ογιχε κομποέ αχι ύποναχαουά. Μια νέα ενεργία νίκο υποτισακά ονιεμποπιαχού ηγεχε ουιγεύντε. Ε Ισέβα, μια νιανγκαρε κοχάνια δερε κοχάρεχε. Μια δε γίνεται μπιχασακουέ τουρίσμο χάτε κοχά. Για συνετά νίκο σε μπαέ, νεμπαέ, μια νεμπαέ, εγιούκενα. Εικουάχα εχε σαμίντερε σαϊτέρουπι. Ενιανό τακουά 072-22-22-76.
1: Escucha la mejor música del mundo en todo el mundo. Smooth jazz, tangos, rock, boleros, música clásica, chill out, música paraguaya. Desde Asunción, Paraguay, FM Concert Online. Música para tus oídos. Marca registrada, el clásico de la FM Concert Online. Hoy, música paraguaya. Marca registrada. Música de producción nacional en sus más diversos géneros.